0: Ελάτε, την Άισε. Βρέμε έζα, σλαντολέτ.
1: Φαμίλια Γκάλαξη. Ακούσε να всеки език.